συνήθισε να κάθεται στο μαξιλάρι της βεράντας μου. Μόλις της φωνάξω ψήτς, αυτή φεύγει και εγώ εξακολουθώ να τη θέλω. Ζεστές μάζες αερίου εκτοπίζουν τις ψυχές, με αποτέλεσμα να μετακινείται το λαβατέρ όταν από κάτω αναδάνα κύριο. Δεν υπάρχει λοιπόν μυστηρίο. Υπήρχε μόνο και αυτός ήθελε εμένα και εγώ ήθελα αυτόν.